του Μαγιού σειρε γραμμή. Κάνε κουράγιο, αύριο θα μπούμε σ' άλλο μήνα. Πάνε δύο χρόνια που στεριά δεν έχεις δει. Ρουφούν τα νιάτα σου νερό και λαμαρίνα. Μες στην καμπίνα σου τις ώρες που ξυπνάς, σε ένα γερμένο καθρεφτάκι κλείνεις μάτι. Γκρίζα μαλλιά μα μη λυπάσαι, δε γερνάς. Χθες η φουρτούνα σου τα γέμισε,

μεσημεριάνη. Σε είδα βρίζοντας να φτύνεις τις κερές. Είπες πως είδες τη γυναίκα σου γυμνή στο όνειρό σου μέσα σε άντρικες παρές. Ανακατεύει η προπέλα τα όνειρά σου

πουτάνα και ξεκινάς για το γαλάζιο που σε ορίζει και που να το ξέρε μια μάνα όταν γεννά πως το παιδί της ιστεριάζει.

στιγμές, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν. Φορές, κατακλυσμένες.

0: and Google Play stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Πέστε ο πόθος που φυτρώνει στην καρδιά ή στον οριζόνι, πώς γεννιέται, πώς φουντώνει.
2: Πέστε μου παρακαλώ.
1: Πιάνεται στα μάτια ξένη, με ματιές και εκεί απομένει, μες στην κούνια του πεθαίνει. Κλάφτε τον χαμό του πόθου, πέστε του όλοι,

Ελάτε δείτε μια τρελή που ύπταται στα αλήθεια. Μοιάζει παράξενο πουλί πάνω στο στήλο της ΔΕΗ έχει καθίσει. Είναι και νέα και γριά και έχει δυο κόκκινα φτερά. Είναι σαν ρούχο παρτσακλό, σαν κάτι σύνθετο και απλό.

Ελάτε δείτε μια τρελή που ήτατε στα αλήθεια. Δεν την ξανάδατε ποτέ και στα καλώδια του οτέ.

Λατεθείτε μια τρελή που ύπταται στα αλήθεια. Μην την τρομάξετε, σιγά. Δεν έχει άλλωστε φωλιά που θα μας πάρει.

ώρες που βραδιάζει. Ένας τρελός της νύχτας που ήθελε να μοιάζει. Στα σκοτεινά της μάτια μέσα την κοιτούσε. Για τα κρυφά της μυστικά ξανά ρωτούσε.

σχολεία κατεβαίνει σ' απεργία και οι αρχές διατάζουν ψυχραιμία και ηρεμία. Τα κουρέλια σου μπαλώνεις, Γαβριέλα, βιαστικά, τόσοι ναύτες πεινασμένοι στην ουρά. Ναυαγή της καρδιάς σταθερά μας οδηγεί ένας

0: Από την αρχή, καινούργιο take.
1: Άλλη μία τελευταία.
0: Έτοιμοι πάμε.
1: Εντάξει, έτσι το λέω για να είμαστε πιο καλοί.

εξορίας. Σε πάει και εσύ κρυφό γελάς, απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις, μα ό,τι μένει πίσω το ξεχνάς.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Κι αν γεννηθείς κάποια στιγμή μιαν άλλη που δεν θα υπάρχω, μη φοβηθείς και θα με βρεις, είτε σαν άστρο όταν μονάχος περπατάς στην παγωμένη νύχτα, είτε στο βλέμμα ενός παιδιού που θα σε προσπεράσει, είτε στη φλόγα ενός κεριού που θα κρατάς διαβαίνοντας το σκοτεινό του δάσους.

ουρανού. Πιάστηκε το φεγγάρι και σπαρτάρουσε ο έρωτας στη σκοτεινή πλευρά. Εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμπάρι, σκυφτό στα ζάρια έπαιζες τα πρώτα σου φτερά. Και εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμπάρι, σκυφτό στα ζάρια έπαιζες.

ένα σαμούξι πολυτιαρχή σε ένα αρχαίο χώρο. Έχει στη ρίζα μόνο νερό. Μέσα στη γλάστρα μου απλώνω κλαδιά λε.

Και πάψε νύξε φάντωση και πέρασε η ώρα και καθενή στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα. Κι ο ρίγας βάνει λογισμό πολλά βαριά τον πιάνει, ήτανε κι ο τραγούδιστης της νύχτας δεν εφάνει.

Νίκος Παπαναστασίου ακορντεόν. Ζαχαρία Σπυριδάκης λύρα. Κώστας Συντρίδης πλήκτρα. Χρήστος Παύλης ηλεκτρική κιθάρα. Δημήτρης Μουτάφης βάσο. Γρηγόρης Συντρίδης και Ηλίας Δουμάνης τύμπανα. Βαλεντίνα Δαμιολάκη φλάουτο. Νίκος Ξανθούλης τρομπέτα. Μαρία Καναβάκη πιάνο. Γιώργος Πασχάλης ηλεκτρική κιθάρα. Η άλλη από εκεί, ο άλλος είναι ο Παύλης. Ο κύριος Μανούλης Καραντίνης. Ενοχίστρωση βιολί, ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

βάδισες, σε απάκητα ξοκλήσια έγειρες, την ίστατη μνήμη στις φλόγες παράδοσες. Τη ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη με στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Αν υπό τη ευχή σε σκλάβωσε σε τόπο

ακάμεστες πλατείες σε βούβαναν. Άπλιστα βλέμματα σε διώξαν. Μα χόρεψαν οι άνεμοι σε ένα σου νεύμα. Κι η ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Θα απλώσω το χέρι μια ακόμη φορά προσπαθώντας ένα φάντασμα να λύξω που ολογλιστράει και που οι μέρες φευγάτες κατακρίνουν.

ωραίος ακόμη ο ίδιος εαυτός μου. Σκοτάδι τόσο εκεί μπορεί να μην υπάρχει, Θεέ μου, στη νύχτα

Μητέρα μου, όταν φτάσαμε εδώ πέρα, στη φωτιά, στην αντάρα, στη φοβέρα, καθένας μας κι από ένα φυλαχτό κρατούσε κρεβασμένο στην καρδιά του και αφήναμε το στήθος ανοιχτό στα πυρωμένα νύχια του θανάτου. Οι ψευτιές μας φλωμόναν το μυαλό μας και κάναμε τις νύχτες στο σταυρό μας. Μα γρήγορα κοπήκα τα σκοινιά που μας έδαιναν πρώτα με την πλάνη και όλοι σκαρίσαμε σαν μποσαρνιά που φεύγουν φοβισμένα από τη στάνη. Τίποτε πια δεν κρύβει μου από το βλέμμα τη σκληρότη, το θάνατο και το αίμα. Θέλω να φύγω, να έρθω στο χωριό και ενώ η καμπάνα του όρθρου θα σημαίνει να βλέπω από το ψηλό καμπαναριό τον ήλιο από το χρυσό γυαλό να βγαίνει. Φίλα μου τη Μαριό την πικραμένη που εκεί στο περιγιάλι με περμένει, μάνα μου κόψε από το περβόλι ανθό και στο γράμμα σου βάλε λίγο δυόσμο με τη γλυκιά ευωδιά να θυμηθώ τον τόπο μας μαζί κι όλο τον κόσμο.

Μέσα μου μιλεί ένας παπαγάλος, γέρος, στραβωμύτης και μεγάλος, μαγιωμάτος πία και σοφός.

καφέ. Τάκα τάκα ήρθε η παραγγελία που είχα δώσει στην κομψή κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ και τότε λέω στην κομψή κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία,

0: όρθα κοφτά. Δε θέλω εγώ λεφτά. Δε χαρά τσακισμένη από σένα. Μω θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς το τραγουδάκι που γράψες για μένα.
1: Μπράβο.
0: Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές. Ωραία και η κυρία που σερβίρει. Ωραίος ο καφές, ωραίος και ο μπουφές.
1: Τραγουδάκι.

Κάθε καρδιά που νιώθει πως καινούριο θαύμα θα γεννεί, λίχινες θα την εστιμάζουν και μαύρο χώμα κρυαγή.

Θα λέει να ρεθείς σαν θάλασσα έλα στο πέλαγο, θα είμαι νησί το φως της αυγής.

μοναχός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός.

20 του Ιούνιου του 1990. Φύγαμε από το Ντουμπάι για Γαλλία. Δύο λάμδα θέλει τώρα η Γαλλία ή ένα. Από σωστογραφία, άστα. Αμα τις ψηλές δυσδασίες δεν τις αποχωρίζομαι με τίποτε. Μια νύχτα της είδα στον ύπνο μου σαν γυφτάκια ξυπόλυτα με λαδωμένα μαλλιά και τρόμαξα. Και μια απογεγραμμένη. Από τότες τη μνημονεύω κι αυτή. Όσο για τις περισπομένες, άμα ταιριάζει, κάνω το χρέος μου. Στο σαλόνι μας έχουμε τρεις μύγες. Τη Μυρτό, τη Ζανέτ και τον Κορνίλιο. Τρώνε ζάχαρη και γάλα. Καμιά φορά τη συναντώ στο διάδρομο και κάνω πως δεν τις βλέπω. Τώρα θα πάω στο ψυγείο να πάρω ακάματα φρούτα να τα βάλω στο φινιστρίνι να γίνουν. Χωρίς τα φρούτα και τα βιβλία δεν θα είχα κανένα πάθος εδώ. Τώρα θα ήθελα να είμαι στην Ομόνια. Να έχει πολύ καυσαέριο, πολύ ζέστη και πολύ κόσμο στη στάση. Και το λεωφορείο να μην φαίνεται. Και όταν κάποτε θα έφτανα στους αμπελοκήπους θα αγόραζα ψάρια, χόρτα και σιτάρανια ψωμί και Άγιος ο Θεός. Ήθελα να ξέρω. Δεν είστε ευτυχισμένοι. Πήρα ένα γράμμα από τη μάνα μου και όλο τα ίδια μου γράφει. Το διάβασα πολλές φορές. Κι ένας νέος ναύτης με πλησίασε. Καπέτα Μανώλη, από τη μάνα σου είναι το γράμμα? Ναι, από τη μάνα μου. Δώσε μου το διαβάσω.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλάχ και σκοτεινές

0: Για να σου δοθεί πρέπει να τη ζητήσεις. Απ' την ψυχή να επιθυμείς να τη συναντήσεις. Σαν μια μουσική κάποτε θα έρθει. Όταν τη θελήσεις θα αναστηθείς. Κι όλο το μαβί τότε θα αναστήσεις. Επιτέλους
1: σε βρήκα.
0: Επιτέλους βρεθήκαμε.
1: Ήταν η σωστή στιγμή.
0: Ερωτευτήκαμε.
1: Ήμουν μόνη μου πολύ.
0: Τρομαγμένο μου πουλί.
1: Ήσουν μόνος σου κι εσύ και
0: γνωριστήκαμε.
1: Αναγνωριστήκαμε.
0: Τραγούδι ήσουν, μαβί.
1: Δίχως λόγια, μόνο μουσική.
0: Ήμουν στη δύση κι ήρθε σαν ανατολή.
1: Δώσε μου λόγο σου είπα. Λόγο για ζωή.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

με το θρόισμα του ανέμου. Και μη τρέξεις να με φτάσεις. Θα γλιστρήσω από τη σκιά σου και θα πάρω αποστάσεις. Να ξεφτύσω το κραγιόν σου που χορεύει στο μπουκάλι. Να στεγνώσω από το αρώμα σου και ο διάλος ας με πάρει. Με τα νεύρα μου σπασμένα κι ηθικό τσαλακωμένο. Παίζουν πόκερ οι ορμές μου σε ένα μπαρ λέει λατινένο. Μ' όποιο κράχτη με σταμπάρει και όποια σάρκα μου γυαλίσει. Να αποδράσω από το είδωλό σου κι ας μη βρω ποτέ μου λύση. Φύγε, έλα, κόβομαι στα δυο. Γδύσου, δύσου, πύργη στο κενό. Κλάψε. Κρύψου.

0: ξουλιάζει. Περασμένο, ξεχασμένο. Πάει πεντέμιση, φυσάει. Ρίχνει δίχτυα η πρώτη αχτίδα. Πώς τρεμαίνονται οι πηξίδες που έχουν χάσει την πηξίδα. Δεν πηγαίνεται η νοσταλγία. Ξημερώνει, θα την πέσω. Στο καφέ, γλυκιά απιστία. Να σε σβήσω με εσπρέσο. Στο καφέ, γλυκιά απιστία. Να σε σβήσω με εσπρέσο. Στο καφέ, γλυκιά απιστία. Να σε σβήσω με εσπρέσο.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

τους κήπους πάνω στο νερό να έχουν σκαλί. Δεμένη βάρκα και μια θάλασσα γυαλί. Και τις τετράκοπες να υψώνουν του ομίλου οι αθλητές. Και στο λιθόστρωτο να στραφούν.

Κι όμως αυτό το πλάγιο φως μια μέρα θα φωτίσει την πιο απόκοσμη ερημιά. Εσύ είχες ήδη αργήσει. Μέσα στις αίθουσες οι τάξεις είχαν μπει και του σχολιού η πόρτα ορθώνονταν κλειστή. Με τους αετούς να ξεπαγιάζουν.

Το μεσημέρι μαύρο φως προπάντων στις καθέτους. Η θάλασσα όλο το πετάει στου οδηγού το τζάμι. Μα όταν γράψει με μια πλάγια μολυβιά,

Το φως τραβιόταν θεϊκό στο ηλιοβασίλεμά του. Πίσω από τη μάντρα της αυλής και το καμένο σπίτι είχαν απλώσει τα σεντόνια στο σκηνί. Έπαιζες μόνος μα αισθανόσουν τη σκηνή. Σαν θεατράκι επουράνιο με στο κόκκινο το φως. Πίσω από τα χρώματα να παίζει με το παιδί.

δίχως καγγέλα και πόρτα, κι όμως μέσα μας κρατεί. Στη σελίδα 18 σημειώνει «Ενοχή, ανοχή». Όρκος υπήρξε ποτέ απόδειξη αγάπης? Και πιο κάτω, η αγάπη έχει, δεν έχει.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο Καραγκιός Μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Μερσέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό

Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: ή όπως ανέκαθεν.
1: Σε είμαι συντεδρογός.
0: Νιν και αΐ θα πει.
1: Σε είμαι συντεδρογός.
0: Νιν και αΐ θα πει. Υδάτων η καταπώντησης, υδάτων και η προήγησης, πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: ρωτάς τον καλό σου εαυτό. Αυτό το σπίτι τι να σημαίνει.
1: Και εξίσταση.
0: Η λεωφόρος πού να πηγαίνει. Και εξίσταση υπήν σε αυτό. Βαδίζω σωστά, βαδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει. Θεέ

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Βυθίστηκε το μεθυσμένο κορίτσι στο νερό. Για πάντα χάθηκε. Τι απόμεινε στους παγωμένους δρόμους. Μονάχα ο φόβος. Τώρα που το κορίτσι δεν κυκλοφορεί, πήραν κουράγιο οι λογικοί και κυβερνούν αυτούς που έχουν το θάρρος να ονειρεύονται. Τώρα που το κορίτσι χάθηκε από τους δρόμους, κυκλοφορεί πανίσχυρο στην πολιτεία ο φόβος.

Όσοι γέλασαν, όσοι με κέρασαν, πικρό ποτήρι για άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από ό,τι πιο αδύνατο.

θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως να σε λογχίσει. Και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπά μακριά να φτερουγεί.

Ελάτε, ο κόσμος όλος είμαι εγώ. Μέσα απ' τα χρυσοκόκκινα μαλλιά μου, απ' τη ματιά και από τα δάχτυλά μου, τη ειδονή πετιέται το στοιχείο. Ελάτε, ο κόσμος όλος είμαι εγώ. Όμως αγάπη